0: μια για απαντήσεις σε κάθε. Σε γυαλί στα τσετέρ.
1: Τι μπαγιά σου εκεί.
0: Τι μπαγιά σου εκεί. Θα μου κάνει χασό για μένα μπαγιά η μυαλά. Δεν κάνει. Μπαγιά αλλά δεν το θα φέξω. Θα μου κάνει.